0: Εξ Ιάνιους δε η έξε κουιτώ λιτπέ κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτη σόντ.
1: Δόμινε νόσουν δίνιους, ουτ ίντρες του τέκτου μέου, σε τάντουμ δικ βέρβο, εξ ανάπητουρ άνιμα μέα.
0: Σαν βισκίσκους φορείς.